Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλή βραδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε, παιδιά, σιγά σιγά. Σ' αγαπάω, κοίτα.

σ' αγάπησα, σε πίστεψα, στηριχτήκα σε σένα. Μα εσύ φτηνά με

Ράδιο Μάνος 103,4. Δεν με ρώτησε κανείς.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

τρέλου που δεν έχει που να πάει. Άνοιξε του του τρέλου που τρελά σαν να ζητάει. Άνοιξε του του τρέλου που δεν έχει που να πάει. Άνοιξε του του τρέλου που τρελά σαν να ζητάει. Κι αγκατά της σε τρελός στην καρδιά.

Κοίταξε πίσω σου πριν φύγεις μια στιγμή. Ψάξε με στο βλέμμα σου να βρεις την αφορμή. Να σου μιλήσω το τέλος μιας αγάπης. Να

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Τι μπορεί να κάνει ένα αγάπη.
1: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω.

γυρίζει το Σάββατο, 29 Αυγούστου, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στη Νέα Έφεσο. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, στις 7.30 το πρωί, θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους, με χαρά και ευλάβεια, να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου. Ο Ηράκλητος σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
4: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
3: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία. Ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
6: Ράδιο Μάνος, 103,4.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Η

Καλοκαίρι με Ράδιο Μάνος. Η καλύτερη ελληνική μουσική του χθες και του σήμερα. Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχουν
0: τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572. We'll be right back.

Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος. Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
2: Τι μπορεί να κάνει ένα αγάπη.
1: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Σέρβις Ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-0-53-919.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: ντοματίνια.
1: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
1: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνη Σβορώνου.
4: Τηλέφωνο 6947-080-188.
1: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα. Καλοκαίρι με Ράδιο Μάνος. Η καλύτερη ελληνική μουσική του χθες και του σήμερα.

Η ώρα είναι 10. Πανηγυρίζει το Σάββατο, 29 Αυγούστου, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στη Νέα Έφεσο. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, στις 7.30 το πρωί, θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους, με χαρά και ευλάβεια, να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Τι μπορεί να κάνει ένα αγάπη.
1: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Έλα, ερχόμαστε!

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
2: Πάντως στην τσέπη είμαι χάλια.

ίδιο σώμα τα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Στήλ. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Στήλ είναι πλέον διαθέσιμο από 179 ευρώ.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Στήλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές γκαζόν Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
3: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Στήλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Έλα, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμίτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4.

0: μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
1: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
0: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
0: Πανηγυρίζει το Σάββατο 29 Αυγούστου ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στη Νέα Έφεσο. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 7:30 το πρωί θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους, με χαρά και ευλάβεια, να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
6: Καλά, ερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος. 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Radio Manos 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο τσιμίτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Όταν σε κοιτάζω τον παράδεισο κοιτώ, ναι, στα δυο σου μάτια ταξιδεύω. Ό,τι με στεναχωρεί

0: Η ώρα είναι μία. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
3: Τι μπορεί να κάνει ένας αγάπης.
2: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
0: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
2: Ράδιο Μάνος 103,4.
0: Και αυτό το καλοκαίρι η καλύτερη μουσική του χθες και του σήμερα είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.
5: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλού.

γυρίζει το Σάββατο, 29 Αυγούστου, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στη Νέα Έφεσο. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, στις 7.30 το πρωί, θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους, με χαρά και ευλάβεια, να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

0: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick

0: της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Καλά, αντερχόμαστε!
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά. Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
6: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
7: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.
2: Υπάρχω.
1: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Radio Manos 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
1: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
0: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντραμπάσο, Αλέξανδρος

0: Καψοκαβάδης στο Λάουτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο Κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα Κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα Πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Καλά, αντερχόμαστε!
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Καλά, αντερκόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Εγώ να βγάλω.
1: Και αυτό το καλοκαίρι η καλύτερη μουσική του χθες και του σήμερα είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.
2: Βασίλης Καράς. Σε ένα τραγούδι που τραγουδούσαμε μαζί. Έλα, Βασιλάρα!

Μου λέει ο Πιτσιρίκος, έγραψα ένα τραγούδι. Άρα μοναξιάλο, όλοι μόνοι είμαστε. Όχι, μου λέει, και παρακάτω. Να είχες μέσα σου καρδιά και θα το δοκιμάσουμε. Το στέλνει και λέω, άρε μοναξιά.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: είχες ποτέ στο βιογραφικό σου.
1: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές γκαζόν Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
1: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Καλοκαίρι με Ράδιο Μάνος. Η καλύτερη ελληνική μουσική του χθες και του σήμερα.
1: Σου Χρήστο Νικολόπουλε, με τα τραγούδια σου τα όμορφα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκος Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
4: Πανηγυρίζει το Σάββατο, 29 Αυγούστου, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στη Νέα Έφεσο. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, στις 7.30 το πρωί, θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους, με χαρά και ευλάβεια, να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια και αρχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπημένο.

Το πρωί όλα τα χρώματα μαζί κι όλους τους ήχους. Εδώ σιωπή και μοναξιά και έχω για μόνη συντροφιά

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
1: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κοντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

Όταν σε κοιτάζω τον παράδεισο κοιτώ, ναι, στα δυο σου μάτια ταξιδεύω. Ό,τι με στεναχωρεί, αμέ.

Δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και

0: Η ώρα είναι 5.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
6: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
8: Καλά, αντερχόμαστε!
9: Ράδιο Μάνος.
6: 103,4.

Ο χρόνος που μου ζήτησες πολύ για να σκεφτείς τι θα γίνει με μας τελικά. Ο πόνος πλησιάζει σαν εχθρός. Το ξέρω πως ίσως με βρει

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
0: Πανηγυρίζει το Σάββατο, 29 Αυγούστου, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στη Νέα Έφεσο. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, στις 7.30 το πρωί, θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους, με χαρά και ευλάβεια, να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

0: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμο από 179 ευρώ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
5: Τι μπορεί να κάνει.
4: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκος Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Και αυτό το καλοκαίρι η καλύτερη μουσική του χθες και του σήμερα είναι εδώ. Ράδιο Μάνος

0: Η ώρα είναι 7.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας. Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
5: Καλά, αντερχόμαστε!
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσίδες.

0: πάμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
2: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κοντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
4: Καλά, ερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.
5: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλού.

Βρισκόμαστε 3 λεπτά μετά τις 8. Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Καλησπέρα, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος 103,4 Κατερίνη Νέα Έφεσος. Στο μικρόφωνο ο Παύλος Βασιλείου. Καλησπέρα. Αν δεν κάνω λάθος, σήμερα, εχθές και σήμερα έχει την πιο πολύ έτσι, πιο πολύ ζέστη. Αποπνιχτική ζέστη δηλαδή. Τα ποσοστά υγρασίας είναι 43%. Καλησπέρα λοιπόν και μια ακόμα φορά Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Γεια σου Διονύση, γεια σου Ντίνα. Χαιρετισμούς στο Διονύση, στην Ντίνα, στο Γιώργο, στον Κυριάκο, στην Τάνια, στο Γιώργο από την το Δίο. Πολλούς χαιρετισμούς. Το φίλο μου τον Παναγιώτη επίσης. Γεια σου Παναγιώτη. Στέλιος, Γιώργος Επτάλοφο. Γιώργη Δεσπολή. Στην κυρία Λένα, στον κύριο Κώστα, στην κυρία Χαρά, πολλούς χαιρετισμούς, στη Βάσο από τα ΚΤΕΛ. Στο φίλο μου τον Κώστα εκεί, χαιρετισμούς πολλούς. Καλή επιστροφή στο φίλο μας, καλησπέρα και στο φίλο μου τον Μανώλη. Στο φίλο μας τον Γιάννη, καλή επιστροφή. Χορηγή της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημογλού τις Κυριακές 6 ώρα το απόγευμα ανοιχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτές της εκπομπής είναι το Fast Food Pulse, μεγάλο Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη, φτιάχνει φοβερά σαντουίτς και όχι μόνο. Fast Food Pulse, μεγάλο Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Delivery 23510 23510 39911. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμνιος Ενίδη 9. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμνιος Ενίδη 11. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνιος Ενίδη 60. Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος, Ειρήνης 2. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής. Σαπλαχίδης, στην καρδιά της Κατερίνης. Β' Πάροδος, Ειρήνης 2. Το πιο σύγχρονο τυπογραφείο. Και το Σεραϊκό.

Μπήκα όμως, ξέφυγε αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο όσοι εργάζονται αυτή τη στιγμή. Και θα κάνουμε υπομονή, γιατί εντάξει, θα, κάποια στιγμή θα πέσει αυτό το. Και πάλι καλά, καλοκαίρι τη βγάλαμε έτσι καλούτσικα. Ένας χορηγός επίσης είναι και το Σεραϊκό, έτσι. Δεν ξεχνάμε αυτό. Επίσης κάτι που ξέχασα να πω. Είναι τόσα πολλά καμιά φορά και το τηλέφωνο μας αποσυντονίζουν καμιά φορά. Καλά είναι και το τηλέφωνο. Επίσης ξέχασα να πω, μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα και ακούει στο όνομα Τρέσκοτ, Παναγίτη Σαλδάρη 4 Κατερίνη. Υπέροχα γυναικεία ρούχα από την μπουτίκ Τρέσκοτ στη Vodafone, το στενό της Vodafone. Τρέσκοτ, η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα, Παναγίτη Σαλδάρη 4 Κατερίνη. Και στο Σεραϊκό, βέβαια.

0: Λοιπόν, θα μας τηλεφωνείτε στο κινητό, παιδιά, μόνο στο κινητό, στο 6971 785 521, στο κινητό, μόνο κινητό, παιδιά. Στη δικιά μου την εκπομπή θα επικοινωνούμε μόνο με κινητό, στο 6971 785 521, 6971 785 521. Ο Χάρης μας κάνει ποδαρικό. Γεια σου, Χάρη. Τι κάνεις?
1: Παύλου Βασιλείου.
0: Ναι, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, καλά. Εδώ είμαστε, αραχτή εδώ πέρα. Είχε το κρασάκι μας.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Πάμε με τον Παύλου Βασιλείου τώρα.
0: Τι θα ακούσουμε? Πες το και έγινε.
1: Πες το και έγινε. Για να με ακούς, τηλεφωνήσέ μου.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Και με τη Δύση Λίου ακούμε Παύλου Βασιλείου πάντα.
0: Πάντα.
1: Συνάμε αυτό. Ναι.
0: Χάρη,
1: λοιπόν,
0: τώρα τι πίνεις, κρασάκι?
1: Πώς?
0: Κρασάκι πίνεις τώρα αυτή τη στιγμή?
1: Ω, τελείωσα, έχω πει τώρα εδώ και ώρα. Να μας βάλεις ένα καλατζί.
0: Καλατζί.
1: Ήσουν ωραία όταν γελούσες.
0: Καλατζί.
1: Πως βολούσες τα Πασχαλιά.
0: Ωραία.
1: Καλατζί και αν βρεις και το Ξανθόπουλο, γιατί θα μείνω απόψε μοναχός.
0: Έτσι λέγεται.
1: Έτσι δεν άδει καλός ο τίτλος.
0: Γιατί θα μείνω απόψε μοναχός, ε?
1: Τραγουδάει μια γυναίκα μαζί, τραγουδάει τώρα.
0: Οκ. Okay.
1: Ξέρω και αυτός.
0: Ωραία.
1: Ο τίτλος. Αυτά.
0: Οκ. Okay.
1: Για όλο το ακροατήριο, για τον φίλο μας τον Αλέκο, εννοείται, εννοείται, φιλαρέκ τον Αλέκο. Για τον Παύλο του Βασιλείου, για όλο το ακροατήριο. Γενικά για όλους.
0: Ήσουν ωραία, αυτού του Καλατζή το πρώτο, έτσι.
1: Ναι, ήσουν ωραία τα γελούσες.
0: Και το άλλο, πώς είπες?
1: Καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Τσάω, τσάω, για χαρά.

0: Λοιπόν, για το φίλο μου το Χάρη εκεί, γεια σου Χάρη. Λοιπόν, χαιρετισμούς και στο φίλο μου το Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη.
1: Γεια σου Παύλε μου.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι.
0: Όλα καλά?
1: Καλά όλα.
0: Μπράβο Δημήτρη. Θες κάποιο τραγούδι Δημήτρο?
1: Μικρινέο θέλω.
0: Αμάν, τι έγινε, γιατί το άλλαξες?
1: Βάλε μου στα αριστερά.
0: Πώς?
1: Βάλε μου στα αριστερά.
0: Βάλε μου στα αριστερά. Πώς?
1: Άστο μεγάλε.
0: Άστο μεγάλε. Άστο μεγάλε και το άλλο.
1: Βάλε μου στα αριστερά.
0: Βάλε μου στα αριστερά.
1: Ναι.
0: Στα αριστερά. Οκ. Okay. Με τη Λινέα σου. Οκ.
1: Ευχαριστώ.
0: Έγινε. Γεια σου Δημήτρη.
1: Και εσένα και σε όλο τον κόσμο.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ Δημήτρη. Γεια σου. Γεια σου.
1: Γεια σου.
0: Γεια σου Δημήτρη μου. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, κάποιοι πέραν τηλέφωνο προηγουμένως, αλλά μιλούσαμε. Λοιπόν, μπορεί να ξαναπάρουν πάλι. Λοιπόν, παίρνουμε γιατί μιλούσαμε εδώ πέρα. Ο 129. Σταθερό ήταν και ο 536. Ο 129 που είναι σταθερό, ο 536 και ο... Ναι, αυτά. Λοιπόν. Λοιπόν.

0: Παρακαλώ. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
1: Από Χαλκιδική.
0: Γεια σας. Τι κάνουμε.
1: Διακτή Διονυσίου. Μαρία.
0: Γεια σου Μαρία μου.
1: Θέλω παπίτσα Παπαδοπούλου.
0: Με.
1: Και αυτό. Λίτσα, όχι Λίτσα Διαμάντη. Τίποτε.
0: Πώς.
1: Στανίση Κατερίνα.
0: Οκ, πίτσα Παπαδοπούλου και Στανίση.
1: Γεια,
0: γεια. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου στο μικρόφωνο. Επαναλαμβάνω και πάλι, ακούτε το Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείου. Και για να ξέρετε ένα πράγμα, όταν μας παίρνει και δεν το σηκώνουμε, σημαίνει ότι μιλάμε, να ξέρετε. Έτσι. Μιλάμε γιατί μην γίνει κανένα παρεξήγηση. Και τέλος λέει, ξέρω το σήκωσες. Μιλούσα στο τηλέφωνο. Λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι.

0: μια ζεστή φωλιά. Ήρθες όμως γλυκιά μου αγάπη.
1: Αυτόν εγώ τον ανακάλυψα. Είμαι περήφανος, ρε, γι' αυτόν εγώ.
2: Ρε Πέκρα, δεν το ξέρω, μαζί δεν είμαστε. Ας 100 φορές μας το
1: έχει πιάσει. Α, εσύ. Τότε να πιάσει ακόμα ένα μισό κιλό για να στο πω. Και 5 και 10 φορές.

0: πιστεύω να είναι το τραγούδι αυτό, έτσι. Αυτό το τραγούδι είναι. Παρακαλώ. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, παρακαλώ.
1: Γεια σου, Παυλάκο, Άρχοντα.
0: Γεια σου, μεγάλα, γεια σου. Πες. Μ' ακούς?
1: Σ' ακούω, Παύλε.
0: Έλα, πες το, σ' ακούω. Τι κάνεις?
1: Όλα καλά, ρε φιλαρά, έχεις δει τραγουδάκια και εγώ θα ήθελα να ακούσω.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε, μισό το λίγο. Περίμενε λίγο. Έλα, Παναγιώτη.
2: Καλησπέρα, Παύλε.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνεις? Ωραία. Για περίμενε λίγο να πάω στην πρώτη γραμμή και... Α, για πες το τραγούδι, πες το, πες το τραγούδι να το γράψω.
2: Θα ήθελα Όλα δικά σου μάτια μου του Γιάννη Κουλόπουλου.
0: Όλα δικά σου.
2: Και δεύτερο, πάλι του Ξαθόπουλου ένα, το Πετραλάκι, Πετραλάκι, το θυμάμαι από το δημοτικό.
0: Ναι.
2: Το θυμάσαι?
0: Ναι, πώς το θυμάμαι, πώς το θυμάμαι.
2: Το τραγουδούσαμε πηγαίνοντας μια εκδρομή στα Μετέωρα, θυμάμαι, πήγαινα Τετάρτη Δημοτικού τότε.
0: Πατερδάκι, Πατερδάκι, εγώ θυμάμαι τους Ολύμπιαρς, κάπου πιτσιρικάκια τα μα, πήγαινα Δημοτικό τόσο. Ναι, ναι, ναι, ναι,
2: Πατερδάκι. Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο και σε όλο το ράδιο Μάνος και ιδιαίτερα εσένα, έτσι.
0: Έγινε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Παναγιώτη μου. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου, να είσαι καλά, γεια. Έλα, έλα, σ' ακούω.
1: Μα μου φαίνω.
0: Έλα, σ' ακούω, ναι, πες.
1: Δύο τραγουδάκια, ρε φιλαράκι, το ένα είναι από τη Μαριάννη Κεφάλα, το νύχτα ονειρομάνα, και το άλλο είναι από το στράτο Διονυσίου μέσα στη ζωή, αθένατος είναι μόνο θένατος, από τα δύο.
0: Νύχτα ονειρομάνα και ο Διονυσίου, αθένατος. Οκ. Okay.
1: Να είσαι καλά, ρε Παυλάκο, ευχαριστώ πολύ, ρε φιλέ, για όλο το ακροατήριο.
0: Γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Ευχαριστώ και εγώ, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ τους ακροατές και την παρέα και Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Λοιπόν, θα μας τηλεφωνείτε μόνο στο κινητό, μόνο κινητό σε μένα στη δικιά μου την εκπομπή, έτσι, ό,τι θέλετε στο κινητό. 6971 785 521 6971 785 521. Το γράψτε κάπου να το ξέρετε. Λοιπόν, πες το και έγινε με τον... Όχι, πες το και έγινε μετά τη δύση του Ηλίου, ακούμε Παύλο Βασιλείου. Αλλάξε με την επωνυμία. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Γεια σου, Αλέκο. Τι κάνεις? Τι κάνεις?
3: Καλά είσαι?
0: Καλά, αλλά μια χαρά, δέξα Θεό.
3: Δύο τραγουδάκια θα ήθελα.
0: Ποιο?
3: Του Καλατζή και του Μοσχοβίτη, όποιο να είναι βάλε.
0: Ναι.
3: Όποια να είναι, όποια πιάσε τα χέρια σου.
0: Καλατζής, τι λέει?
3: Αφιερωμένα στο Χάρη, τον φίλο μου, τον απίθανο, στον Νικόλα από το παλιό κεραμίδι του Μαρμαρά, στην οικογένειά μου, στον γαμπρό μου του Σταύρου, σε σένα προσωπικά και σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος.
0: Το Καλατζή, το άλλο τραγούδι που έχει πιο...
3: Το άλλο... Καλατζή και του Μοσχοβίτη.
0: Πώς?
3: Μοσχοβίτης.
0: Μα δεν είπα, Μοσχοβίτης δεν είναι, αλλιώς λέγεται.
3: Έτσι, πώς... ο Χάρης έτσι με είπε, Μοσχοβίτης είπε.
0: Όχι, μωρέ.
3: Τώρα εγώ εκτελώ εντολές.
0: Εντολές. Α, μπορείς, κάνει και διαφορετικά.
3: Κάνει και... Δεν μπορώ, εντάξει.
0: Κάνει και διαφορετικά.
3: Να το κάνουμε το χατήρι του φίλου μας, το Χάρη.
0: Έτσι να είσαι. Έτσι να. Λοιπόν, όλα καλά.
3: Έτοιμα, έγινε.
0: Έγινε.
3: Ευχαριστώ πολύ, Παύλο, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σου. Πάμε να ακούσουμε για το φίλο μου τον Δημήτρη. Δημήτρη, για σένα αφιερωμένο.

παρακαλώ. Στο κινητό θα παίρνεις το 6971 785 521. Ό,τι θες, 6971 785 521, στη δικιά μου την εκπομπή. Έτσι. Κάτσε λίγο για το φίλο μας το Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη.

Παρακαλώ. Καλησπέρα. Μισό λεπτό, λίγο μισό λεπτό. Πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια του φίλου μου του Παναγιώτη. Παναγιώτη, τα τραγούδια σου.

0: Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, μια χαρά, όλα καλά.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Κύριε... Καλή εκπομπή να έχεις.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
1: Θα ήθελα να ακούσουμε δύο τραγουδάκια.
0: Ποια?
1: Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω, σ' ακούω, πες μου.
1: Ποια? Το ένα θα είναι με τη Χριστίνα Μαραγκόζη.
0: Ναι.
1: Μ' ακούς καλέ?
0: Σ' ακούω καλέ, πες. Μαραγκόζη.
1: Χριστίνα Μαραγκόζη, ένα οποιοδήποτε κομμάτι.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο θα είναι με την Αγγελική Ηλιάδη.
0: Ποιο, αυτό που σ' αρέσει?
1: Ναι, αυτό που μου αρέσει.
0: Ποτέ δεν έφυγε.
1: Ποτέ δεν έφυγε από κοντά μου, εντάξει.
0: Οκ.
1: Έλα.
0: Ναι, πες, συνέχισε.
1: Στην οικογένειά μου, στον άντρα μου, στα παιδιά μου, σε σένα και σε όλα τα παιδιά του Ράδιο Μάνος. Καλή συνέχεια να έχεις.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, γεια σου, γεια, γεια σου, γεια σου κύριε Ρένα. Γεια σου Κώστα μου, κύριε Κώστα. Παναγιώτη, για σένα.

Είναι ένα τραγούδι που διάλεξε ο Παναγιώτης. Παρακαλώ, στην επόμενη γραμμή. Μισό λεπτό, παιδιά, δεν είναι να βγάζουμε συνέχεια γραμμές, είναι να βάζουμε και ένα τραγουδάκι, έτσι. Πες. Ποιο? Λοιπόν, Μαραγκόζι. Ένα τραγούδι για την κυρία Λένα και τον κύριο Κώστα. Όχι, αυτό δεν είναι μάνα. Μην το παίξουμε αυτό, θα παίξουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, για πες. Ναι. Για την κυρία Λένα και τον κύριο Κώστα.

για το φίλο μου το Στέλιο το επόμενο τραγούδι, Νύχτα Ρωμανιωρωμάνα. Γεια σου Στέλιο. Για το φίλο μου το Στέλιο, αυτό και το επόμενο. Παρακαλώ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Ναι, σ' ακούω, θες.

0: εσύ.
1: Λοιπόν, Διονύση, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Παύλο.
1: Τι κάνω, είχαμε θέμα, δεν ακούω.
2: Καλησπέρα σε όσους ακροατές.
1: Ναι.
2: Σήμερα γύρω Φανωρίου, λένε.
1: Το Αγίου Φανωρίου, ε.
2: Έτσι είναι.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Είναι...
1: Ναι.
2: Ο καθένας να δει αυτό που θέλει, είτε στο λίπτο του. Είτε ναι. Ικανός, είτε νεκρός, το που πρέπει.
1: Ναι. Φτιάχνουν και πίτες και τα λοιπά.
2: Να... επιτρέπετε.
1: Ναι, να πω κάτι. Τώρα είχαμε διακοπή, ναι. Είχαμε διακοπή, δεν ακουγόμασταν.
2: Όχι, τουλάχιστον 3 λεπτά.
1: Ωραία, εντάξει, τώρα σου. Λοιπόν, έλα
2: ο
1: τώρα.
2: Μα πήρε για αυτό να σου πω την αλήθεια, γιατί
1: ωραία.
2: Το... εκεί είχε
1: ναι, ναι.
2: Αφήνω βήμα, γιατί εγώ μπορώ να πάρω πέντε τηλέφωνα, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δεν με γίνεται να χρειώνομαι.
1: Οκ.
2: Τώρα, επειδή είχε κουρατές, πρέπει να μιλήσουν και άλλοι.
1: Ναι.
2: Κατάλαβες.
1: Για πες.
2: Αυτό δεν παίρνει τηλέφωνο. Τώρα πήρε για αυτό πρώτα.
1: Ναι, για πες.
2: Σε κέρ παρέ.
1: Θες τραγούδι.
2: Ναι, εννοείται.
1: Πες.
2: Θα μου βάλεις ένα τραγουδάκι.
1: Ποιο?
2: Από τουρνά. Εκεί είμαστε Αμερικάνικοι εκπομπή.
1: Τουρνάς.
2: Ναι.
1: Ναι, ποιο?
2: Παύλο.
1: Έλα.
2: Κόπηκε το τέλος.
1: Κόπηκε πάλι.
2: Ναι, ναι, κανονικά. Δεν ακούς τίποτα, τέλος, φινίτο, μαύρο.
1: Ναι. Κάτσε, θα βάλουμε, θα τα βάλω εγώ και θα σε ξαναπάρω εγώ, θα σε πάρω τηλέφωνο.
2: Άντε, άντε, δεν σε γίνεται γιατί κάτι είσαι μπλοκάρουν ή κάτι γίνεται.
1: Ναι, οκ, okay. Έγινε. Έγινε, τσά. Κάτι τώρα δεν ακουγόμαστε. Δεν ακουγόμαστε τώρα, τι έγινε τώρα.

0: Καλησπέρα. Να ζητήσουμε συγγνώμη από τους φίλους ακροατές για κάποια τεχνικό θέματα που έχουμε. Το έχουμε υπόψη.
1: Εγώ σε ακούω πάντως.
0: Ωραία, μ' ακούς. Ωραία.
1: Ωραία. Εδώ στο που είμαι δηλαδή ακούγεται και το και άκουσα και το Διονύση που μιλούσε στο τηλέφωνο.
0: Στην αρχή είχαμε. Είχαμε μια μικρή διακοπή. Τέλος πάντων, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Για πες, τι κάνεις.
1: Καλά, Παύλο.
0: Ωραία. Παίρνουμε τραγούδι.
1: Θέλω να πω μια καλησπέρα.
0: Ναι.
1: Άρρωστο, είναι εύκολο. Βάλουμε κάτι από Αντώνη Βαρδί.
0: Οκ.
1: Εντάξει.
0: Έγινε έτσι. Να σε χαρά, γεια σου. Στέλιο, θα ακούσει τα τραγούδια σου πάλι από την αρχή. Έτσι, Στέλιο, δεν σε ξεχνάω. Θα βάλουμε τα τραγούδια σου τώρα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Παρακαλώ. Στη γραμμή, παρακαλώ. Γεια σου Διονύση, γεια σου Ντίνα.

Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σ' ακούω, ναι, πες μου λίγο. Μισό λεπτό. Ναι. Έχουμε θέμα λίγο με το τηλέφωνο, δεν μπορώ να σε ακούσω καλά. Κάνει διακοπές. Ναι. Ναι, πες μου. Ωραία, οκ. Okay. Θα μου πάρεις στο κινητό, ό,τι θέλετε στο κινητό, στο 6971-785-521. Εντάξει, ό,τι θες, 6971-785-521, στην εκπομπή μου μόνο. Οκ, okay, ευχαριστώ, να σε καλά, παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Καλησπέρα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Να θυμίσουμε και να πούμε ότι η χορηγή της εκπομπής είναι το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημογλού. Τις Κυριακές 6 ώρα ανοιχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα Dress Code Παναγίτη Σαλουτάρη 4 Κατερίνη. Είναι στο στενό της Vodafone, στην καρδιά της Κατερίνης. Σαπλαχίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο. Μέγας χορηγός υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop Λάμπτα Σονίδη 9. Μεγάς χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το Fast Food Pulse με τα υπέροχα σάντουιτς. Κάνει κάτι σάντουιτς, παιδιά, φοβερά και τρομερά. Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη, στην καρδιά της Κατερίνης. Delivery 23510-39911, 23510-39911, Fast Food Pulse. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμνια Σενίδη 11. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνια Σενίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα που θα ανοίξει πλέον μετά τις τέλος του μηνός. Και το Σεραϊκό. Παραβάνω και πάλι. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη. Delivery 23510-39911, 23510-39911, Fast Food Pulse με τα φανταστικά σάντουιτς, παιδιά. Φοβερά. Σαλάτες, τα πάντα όλα. Επίσης, η μπουτίκ Dress Code με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα Παναγίτη Σαλουτάρη 4, Κατερίνη. Λοιπόν, αυτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πώς? Μισό λεπτό λίγο, θα περιμένεις ένα λεπτάκι. Στο κινητό, θα παίρνετε στο κινητό. 6971 785 521. Εντάξει. Μισό λεπτό να το βάλουμε το τραγούδι. Περίμενε λίγο. Να παίξουμε ένα τραγούδι για το φίλο μας τον Αλέκο, αφιερωμένο. Ναι, σας ακούω, πείτε μου. Για το φίλο μου τον Αλέκο και για το Χάρη και...

0: Παρακαλώ.
1: Η Σούλα είμαι.
0: Γεια σου Σούλα, τι κάνεις?
1: Τι κάνεις? Καλά, μια χαρά.
0: Τα τραγούδια τα άκουσε χθες?
1: Βεβαίως.
0: Είδες, δεν ξεχνάω.
1: Όχι, δεν με ξεχνάς.
0: Είδες, δεν ξεχνάμε. Γενικά,
1: λίγο να αργείς, αλλά δεν με ξεχνάς.
0: Όχι, να σου πω κάτι, είναι, όταν καμιά φορά είναι πάρα πολλά τα τηλέφωνα. Δηλαδή ήταν υπερβολικά τα τηλέφωνα, δεν μπορώ να τα χειριστώ όλα. Κάποιος θα πάει λίγο πίσω, κάποιος μπροστά.
1: Μπράβο. Σήμερα όμως θα πάμε λίγο πιο μπροστά.
0: Όχι, και τώρα, και τώρα έχει γίνει χαμός. Μην κοιτάς που δεν βγάζω γραμμή στον αέρα τώρα.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, επειδή είμαστε καθημερινή βάση, δεν θέλω να κουράζω τον κόσμο, κατάλαβες. Θέλω να βάζω και τραγούδια. Δεν είμαι.
1: Λίγα τραγούδια, ναι.
0: Ναι, δεν είναι, επειδή είμαστε καθημερινή βάση, δεν είναι τώρα να κάνουμε εδώ να δείξουμε ότι έχουμε τηλέφωνα κτλ. Μετά καλάμε και το πρόγραμμα. Εντάξει, κάποια στιγμή θα βγάζουμε, κάποια στιγμή θα βγάζουμε.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Έτσι
1: ακούει
0: είναι.
1: Ο κόσμος. Πολύ ωραία.
0: Όσοι ακούνε, τι έκανε.
1: Αρκετοί ακούνε, μια χαρά είναι. Ναι. Ωραία. Έχουμε και ζέστη πολύ.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ σήμερα.
0: Και εσύ σε χωριό, μένεις σε χωριό δηλαδή?
1: Όχι, από την Κατερίνη είμαι.
0: Όχι, δεν έχει διαφορά αν είσαι από χωριό ή από Κατερίνη. Ναι, εντάξει, απλά ρωτάω.
1: Ναι.
0: Γιατί στα χωριά νομίζω είναι λίγο πιο δροσερά τα πράγματα. Για είναι λάθος.
1: Εντάξει, ναι.
0: Να σε πω κάτι, εγώ τους ανθρώπους από τα χωριά τους σέβομαι και τους εκτιμώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ τους σέβομαι και τους εκτιμώ πάρα πολύ. Και
1: εννοείται.
0: Η πρώτη μέρα που είχα έρθει στην Κατερίνη τους είπα, δεν έχει σημασία από πού κατάγεται κάποιος άνθρωπος. Τι παιδεία έχει μέσα του και τι καλοσύνη. Αν έχει καλοσύνη, το α και το μέγα είναι αυτό. Ναι, και σε λίγο ψυχούλα, πώς θα το πω. Τι?
1: Αρκεί να είναι καλός. Δεν παίζει ρόλο από πού είναι ο καθένας, αρκεί να είναι καλός.
0: Ξέρεις τι γίνεται, να σου πω τώρα τι γίνεται. Εγώ τώρα επειδή επειδή κάποιοι άνθρωποι πληγώνονται και αλλάζουν, ενώ είναι κάποιος νορμάλ, σωστοί και πληγώνονται από συγγενείς, φίλους κτλ. Μετά παίρνουν ανάποδες και πάνε στην απέναντι πλευρά. Και γίνεσαι μια από τα ίδια με τους υπόλοιπους. Σκοπός είναι να ξεχωρίσεις, όχι να το παίξεις καλός, να μέσα στην ψυχή σου να υπάρχει ο Θεός, μέσα στην ψυχούλα σου, να υπάρχει αγάπη. Ρε. Δεν πειράζει, αυτά είναι μέσα στη ζωή.
1: Δυστυχώς μας
0: πληγώνουν
1: πολλοί άνθρωποι.
0: Να σου πω κάτι.
1: Προχωράμε, τα φτιάχνουμε πίσω και προχωράμε.
0: Ό,τι κάνεις σήμερα υπάρχει ο Θεός και Θεία Δίκη για τα πάντα. Νόμος, κατά την ταπεινή μου γνώμη, έτσι. Τέλος πάντων, λοιπόν, για πες τραγούδι.
1: Λοιπόν,
0: Αμερικάνικη
1: Βουλόπουλου θέλω, ποιο? Απόψη κλαίει
0: ο ουρανός. Ναι, Βουλόπουλος. Φοβερός τραγουδιστής.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίος τραγουδιστής.
1: Φοβερός. Ναι. Και του Μητροπάνου είμαι καλά καρδιά μου.
0: Οκ. Okay. Πώς, Βουλόπουλος, πώς το είπες?
1: Απόψη κλαίει ο ουρανός.
0: Ναι. Ωραίος. Οκ, okay, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Και είμαι καλά καρδιά μου, έτσι.
1: Ναι.
0: Okay, ευχαριστούμε πολύ. Καλό
1: ευχαριστώ
0: βράδυ.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Έγινε, γεια.

0: Λοιπόν, έχουμε μία συνάδελφο η οποία κάνει εκπομπή στο Μουσικό Γαλαξία στο ίντερνετ, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριά. Γεια σου, Δήμητρα.
1: Καλησπέρα, Παύλο.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι η Δήμητρα κάνει εκπομπή. Τι ώρα κάνει, τώρα κάνεις?
1: 9 με 11 σήμερα, ναι.
0: Α, ξεκίνησε δηλαδή την εκπομπή σου.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: 9 με 11 θα είμαστε στον αέρα.
0: Α, πότε θα κάνεις τώρα εσύ εκπομπή? Σήμερα κάνεις και από την άλλη ποια μέρα θα κάνεις εκπομπή?
1: Και το Σάββατο θα κάνω 6, θα ξεκινήσω 6 ώρα το απόγευμα μέχρι ό,τι ώρα παρεθούμε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, τώρα κάνεις εκπομπή στο Ιντερνετικό Ραδιόφωνο Μουσικός Γαλαξίας. Καλή εκπομπή, σε εύχομαι. Και το Σάββατο 6 ώρα. Τι κάνεις? Πώς τα βλέπεις
1: όλα
0: τα πράγματα?
1: Ανεβαίνουμε σιγά σιγά, όλα καλά θα πάνε.
0: Να είμαστε γεροί μου, αρκετά, αλλά εντάξει,
1: δεν παλεύω. Να είμαστε υγεία, να έχουμε την υγεία μας πρώτα, γιατί σαν την υγεία είπαμε δεν έχει.
0: Θα κάνεις αυτό που αγαπάς και δεν χρειάζεται άγχος για τα τηλέφωνα και όλα αυτά, δεν χρειάζεται.
1: Όχι, καθόλου. Βάζω τα
0: πράγματα
1: που θέλω, που μου αρέσουν, που αρέσουν να είναι κάποιος.
0: Κοίταξε, εγώ να πάω, ξεκινάω να κάνω εκπομπή, δεν το βάζω. Εντάξει, το ιντερνετικό είναι πιο δύσκολο. Εγώ πάω να κάνω εκπομπή, δεν το βάζω καθόλου διαφήμιση. Δεν το βάζω, εντάξει, άμα.
1: Από συνήθεια έτσι τώρα.
0: Εντάξει, εσύ καλά το κάνεις, γιατί το ιντερνετικό είναι δύσκολο.
1: Καμιά φορά μου στέλνουν ένα μήνυμα και μου λένε γιατί δεν το ανέβασε.
0: Όχι, όχι, μην κοιτάς εμένα. Εγώ το ίντερνετ είναι δύσκολο ραδιόφωνο. Καλά κάνεις και το κάνεις.
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Ό,τι μπορώ κάνω.
0: Να είσαι καλά. Καλή εκπομπή, σε εύχομαι.
1: Οκ, και εσύ Παύλο, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου, Δήμητρα. Γεια σου, Δήμητρα. Να την ακούτε. Και όσοι ακούτε εμένα, ακούτε τη Δήμητρα. Δεν χρειάζεται να ακούτε εμένα. Ακούστε τη Δήμητρα. Και ο Βασίλης το πρωί κάνει ωραία εκπομπή, 8 η ώρα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Παρακαλώ. Περίμενε λίγο, μισό λεπτό, λίγο περίμενε. Νίκο, περίμενε λίγο. Πες να μου το πεις τώρα, σε λίγο. Παρακαλώ.
2: Η Μαρίνα είμαι.
0: Γεια σου, Μαρίνα. Μαρίνα. Μαρίνα.
2: Θα ήθελα ένα του Πάριου.
0: Ποιο?
2: Και ένα της τον Παυλά.
0: Πάρι, ποιο θες? Ποιο θες? Να σε πω εγώ. Να σε πω εγώ κάτι.
2: Ναι.
0: Όταν ήμουν πιτσιρικάς πριν από 250 χρόνια.
2: Ναι.
0: Όταν ο πιτσιρικάς ήμουνα 13-14 χρονών. Έκανα εκπομπή στα Μεσαία. Παύλος Σουηδός, παιδιά της Καλαμαριάς αργότερα. Λοιπόν, ήμουνα 13 χρονών, 12 πόσο ήμουνα. Και έβαζε το τραγούδι Πάρει ο Σαραντάρης. Και έλεγα, φίλε 40 χρονών, πω παππούς. Παππούς έλεγα τότε. Μέσα μου, πιτσιρίκος. Και τώρα δεν λέω 40 χρονών, νέος. Λοιπόν, για πες τραγούδι, ποιο να βάλουμε του Πάριου?
2: Όχι, της Μπέμπα Μπλάνς.
0: Ναι.
2: Και του Πουλόπουλου Κλαίω Απόψε.
0: Μπέμπα Μπλάνς, ποιο τραγούδι Μπέμπα Μπλάνς?
2: Όποιο να είναι.
0: Το Καράβι.
2: Και όταν θα βρεις ευκαιρία, κοπάνε και το Μαρίνα στη Θεσσαλονικιά.
0: Μαρίνα. Αμερικάνικη εκπομπή. Σ' αρέσουν οι Αμερικανικές
2: εκπομπές. Αν τα ακούσω, γράψε μου.
0: Πες το και έγινε, και αν τα ακούς να μου τηλεφωνήσεις. Με τον Παύλο Βασιλείο. Μαρίνα, έλα να τραγουδήσουμε το μαζί. Μαρίνα. Πάμε.
2: Όχι.
0: Καλά. Λοιπόν, το Καράβι, την Μπέμπα Μπλάνς. Και ποιο τραγούδι είπες του? Και ποιο άλλο τραγούδι είπες του Πουλόπουλου?
2: Του Πουλόπουλου, Κλαίω Απόψε.
0: Ουρανός. Έγινα. Να είσαι καλά, Μαρινά.
2: Και άμα βρίσεις κάποια ευκαιρία και ταιριάζει, το Μαρίνα η Θεσσαλονικιά.
0: Μαρίνα η Θεσσαλονικιά. Έγινε τρελό πανέμορφο κορίτσι 14 χρονών. Εντάξει.
2: Πώς μου είπες?
0: 14.
2: 84.
0: Εντάξει, δεν πάβει να είσαι ένα πανέμορφο κορίτσι 84 χρονών. Αλλά πιο όμορφο κορίτσι από είναι η κυρία Χαρά.
2: άμα σου πω ότι την κυρία που έψαχνα, ξέρεις ποια ήτανε?
0: Ποια?
2: Που την είχα μάθει να την ακούω, η κυρία Χαρά.
0: Χαρά, ναι. Αραβωνιάστηκε, ναι. Γι' αυτό χάθηκε λίγο.
2: Την είχα μάθει έτσι να την ακούω.
0: Είναι ακούω... τρελόμορφο κορίτσι, 83 χρονών. Αραβωνιάστηκε με ένα Πορτογάλο σκηνοθέτη.
2: Γι' αυτό. Καλά έκανε.
0: Ναι, καλά.
2: Δικαίωμά τη, ό,τι κάνει ο καθένα, δικαίωμά του.
0: Δεν το πίστεψε τώρα, εσύ. Εμεί και πλάκα κάναμε.
2: Μόνο τη μια να κάνει, να μην κάνει τον άλλο.
0: Μια χαρά είναι. Φιλιά στην κυρία Χαρά. Τη φιλώ στην κεφαλή.
2: Τα αφιερώνω και στην κυρία Χαρά.
0: Οκ.
2: Okay, γιατί δεν την ξέρω.
0: Δεν πειράζει. Παύλο Βασιλείου του Γεωργίου και τη Χρυσούλα. Αμερικάνικη χώρια. Όχι στη δυτική. Αντιφουλιά. Τσαου.

0: Σταύρο, Σταύρο.
1: Τι κάνεις?
0: Σταύρο, καλησπέρα, είμαστε στον αέρα. Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά φίλε μου, καλά.
0: Λοιπόν, εγώ θα να σου κάνω μια ερώτηση και θα την κάνω και στους άλλους αγαπητές. Ραδιοφωνικούς, τώρα με το χέρι στην καρδιά θα απαντήσω όμως, έτσι, ναι.
1: Τι?
0: Χαμήλωσε το ραδιόφωνο σου λίγο, μπορεί να συνηθούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Χαμήλωσε τελείως, κλείστο. Το χαμήλωσες, κλείστο τελείως.
1: Ναι, ναι.
0: Θα πού σ' ακούω, αφού ακούω το.
1: Έλα, σ' ακούω.
0: Λοιπόν, με το χέρι στην καρδιά, ποιος θα μου σ' ακούς, ακούς από Θεσσαλονίκη ή από Κατερίνη πιο πολύ?
1: Φίλε, το ράδιο Μάνος, εγώ το ακούω εδώ και...
0: Ναι, άσχετα από αυτό, ναι, τον ακούς πολλά χρόνια, συμφωνώ, το ξέρω ότι τον ακούς πολλά χρόνια.
1: Κοίταξε, άλλο σταθμό, φίλε, καμιά φορά μέσα στο αυτοκίνητο, Παύλε,
0: μπράβο, ναι,
1: ακούω το 104,2.
0: Ναι.
1: Βάζει αυτά τα λαϊκοδημοτικά.
0: Ναι.
1: Και τώρα τελευταία, μέσα στην κούρσα μόνο, μέσα στο αυτοκίνητο, ακούω το, μ' αρέσει, βάζει λαϊκά παλιά, το 96,1 FM. Τώρα πώς λέγεται ο σταθμός δεν ξέρω, Παύλη.
0: Μάλιστα.
1: Το 96,1 το FM.
0: Μάλιστα.
1: Τα FM.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα στο σπίτι εδώ ακούω συνέχεια το Μάνος, το ράδιο Μάνος. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι. Το Μάνος τον ακούνε πάρα πολύ οι ακροατές. Τώρα φιλέ, δεν θέλω να προτρέψω.
1: Φίλε Παυλέ, χρόνια τον ακούω, πολλά χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πριν ακόμα έρθεις εσύ στο Μάνος, τον
0: ναι,
1: άκουγα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και το πρωί, κάτι πρωινά, αν δεν πήγαινα στη δουλειά, στο μαγαζί, Παύλε, άκουγα το Λάκι.
0: Ναι,
1: συγχωρεμένο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το αφεντικό.
0: Ναι.
1: Έφτιαχνε πρωινές εκπομπές.
0: Ναι.
1: 10-11 η ώρα ξεκινούσε. Τι ώρα ξεκινούσε, συγχωρεμένος.
0: Ναι, ναι.
1: Και με είχε γνωρίσει και ο Λάκης, συγχωρεμένος.
0: Ναι. Ωραία.
1: Τώρα σε μιλάω πολλά χρόνια, πολλά χρόνια τον ακούω το σταθμό, γιατί μου αρέσει, βάζει ωραία τραγούδια, εντάξει.
0: Ναι, ναι. Όντως έτσι είναι.
1: Πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια. Μάλιστα. Θυμάσαι κανένα, εκτός από τον κύριο Λάκη, θυμάσαι κανένα άλλο?
1: Η Μαρία έχει να κάνει πολλά, ένα χρόνο, πόσο παραπάνω.
0: Ναι.
1: Μαρία,
0: η Μαρία, το μαράκι αυτή έκανε, που λέει μαράκι έκανε καθημερινές εκπομπές αυτή, τι έκανε?
1: Κοίταξε, μόνο την Τρίτη έφτιαχνε και την Πέμπτη από ό,τι θυμάμαι, Παύλη.
0: Ναι.
1: Πριν έρθεις εσύ.
0: Ναι, ναι.
1: Τρίτη, ναι. Έφτιαχνε κάθε Τρίτη και κάθε Πέμπτη. Μετά σταμάτησε την Πέμπτη, έφτιαχνε μόνο την Τρίτη. Αλλά τώρα έχει πόσο, ένα χρόνο, δύο χρόνια, σταμάτησε εντελώς.
0: Αραβωνιάστηκε γι' αυτό.
1: Αραβωνιάστηκε.
0: Ναι.
1: Τι να κάνεις.
0: Καλή είναι, καλή είναι.
1: Αλλά τον ακούω πολλά χρόνια, Παύλη. Μ' αρέσει ο σταθμός. Γνωρίστηκα με όλα τα παιδιά.
0: Α, τους ξέρεις όλους? Όλους τους ξέρεις, όλους.
1: Ναι, τον Γιάννη τον Υδροχό ξέρω.
0: Ναι.
1: Τον άλλον, τον Άγγελο τον Πυραλή που έφτιαχνε τις Κυριακές, δεν ξέρω αν κάνει τώρα.
0: Γι' αυτός λογοδόθηκε, γι' αυτός. Ναι. Κάνει, νομίζω κάνει.
1: Μπορεί να καμιά φορά κάνει, να τα παράτησε, εντάξει.
0: Εντάξει, και μόνο του καθενός.
1: Τον Άγγελο τον Πυραλή, με ήξερε. Αυτός, και αυτός άκουγε Αγγελόπουλο, τον άρεσε ο Αγγελόπουλος.
0: Ναι. Άλλο ποιον, άλλο εκφωνητές από τους παλιούς, θυμάσαι κανένα?
1: Παλιούς, φίλε, όχι, δεν θυμάμαι. Το Γιάννη τον Υδροχό, τον Άγγελο τον Πυραλή, το Μαράκι και εσένα.
0: Ναι.
1: Και εσένα.
0: Εγώ ήμουν προέρχομαι από πολλά ραδιόφωνα.
1: Δες, κοίταξε όμως, Παύλη, δεν σε άκουγα μετά όταν ήσουν σε άλλους σταθμούς. Δεν έτυχε να γνωριστούμε. Εδώ στο Μάνος σε γνώρισα.
0: Ναι, κοίταξε να σου πω.
1: Έχεις καμιά τρία χρόνια εδώ, στο Μάνος.
0: Εγώ άκου να σε πω που ήμουνα. Ήμουνα.
1: Με είχες πει. Ναι.
0: Να το ξαναπούμε. Παύλος ο Ιδός, Ερασιτεχνικά, ναι. Παιδιά της Καλαμαριάς. Τώρα μιλάμε για μεγάλα ονόματα τώρα.
1: Ναι.
0: Διάβλος 1. Ήμουνα 8 μήνες στην ΕΡΤ. Στο κρατικό ραδιόφωνο. Ήμουνα στο Διάβλο 1, δικός μου σταθμός.
1: Πολλά γύρισες.
0: Στο Διάβλο 1, ιδιοκτήτης, συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία, στούντιο 5, κατά Θεσσαλονίκης,

0: City International, σέρες ήμουνα στον Αμερικάνο, στο μουσικό Γαλαξία Σερών κτλ. Κτλ.
1: Πολλά ραδιόφωνα.
0: Και στην Κατερίνη ήμουνα, και στην Κατερίνη ήμουνα στο Διόνυσο 5-6 μήνες, στο Πανόραμα και στον Αλέξανδρο και τώρα είμαι στο Μάνος.
1: Εδώ 3-4. Ναι, ναι, ναι. Εγώ σε γνώρισα εδώ, στο Μάνος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Καμιά 3 χρόνια πόσα είσαι, 3 χρόνια πάλι.
0: Τόσα. Λοιπόν, για πες τραγούδι.
1: Φίλε, θα με βάλεις 4 τραγουδάρες, ωραίες.
0: Ναι,
1: ένα είναι Φωτεινή Μαυράκη, Είμαστε Ερωτευμένοι.
0: Μαυράκη. Αυτά που έλεγα, να σου πω κάτι, αυτά που έλεγα, ναι. τα πίστευες ειλικρινά τώρα, τα πίστευες που κάνουν τους χορούς με αυτούς τους καλλιτέχνες και τα λοιπά.
1: Ναι, ρε φίλε, καλά δεν θυμάσαι που σε είχα πει μια φορά, πολλές φορές σε είπα, που πήγαινα τότε στο Κοσμοδρόμιο που τραγουδούσε ο Μελάς, ο Καράς.
0: Ο Καράς, ναι.
1: Κάθε βράδυ σχεδόν.
0: Είχα κάνει χορό στο Κοσμοδρόμιο.
1: Ήταν άλλα χρόνια, Παύλη, ήταν άλλα χρόνια. Εκεί, φίλε, πέρασε ο Λιακόπουλος, ο Γιάννης Ορίζος.
0: Όχι, όχι. Αυτά που λέω εγώ που έκανε τους χορούς, τα πίστευες, για πίστευες ότι...
1: Ναι, βέβαια, και στη Θεσσαλονικιά με είχες πει, έκανες κάποτε.
0: Θεσσαλονικιά, Νεράιδα, Αριγκάτο, Στόρκα, Αναμνήσεις, Κουκουβά.
1: Στο Κοσμοδρόμιο έκανες κανένα χορό.
0: Πώς δεν έκανα, με τον Καρά έχω κάνει, με τον Μελά έχω κάνει χορούς.
1: Μπράβο.
0: Με τη Στανίση, με τον Αδαμαντίδη.
1: Από εκεί, από το Κοσμοδρόμιο.
0: Ντερζή έχω κάνει καμιά 50 χορούς.
1: Ναι.
0: Με τον Άγγελο Διονυσίου, το Στράτο του Διονυσίου χορούς. Μεγάλαμε και την Κρέη.
1: Ξέρω, μη είχες πει άλλη φορά, μη είχες πει.
0: Ό,τι λέω, ό,τι σου λέω, ό,τι λέω στον αέρα είναι και το και που λέω είναι αληθινό.
1: Φίλε, σε πιστεύω.
0: Και το
1: φίλε,
0: και...
1: σε πιστεύω.
0: Δεν υπάρχει θέμα να πω παραμύθια. Εγώ πιστεύω, μετά δεν μ' αρέσει.
1: Ναι. Δεν θυμάσαι παλιά που είχαμε κάνει μια συζήτηση που παλιά ήταν η δίσκο και μετά βγήκαν τα μπουζούκια. Θυμάσαι που είχα πει, Παύλε.
0: Τέλος πάντων. Εγώ από μωρό παιδί είμαι στους χορούς, βαρέθηκα. Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Ξέρω,
0: λοιπόν,
1: ξέρω,
0: είμαστε ερωτευμένοι. Πάμε παρακάτω, το άλλο.
1: Παύλε, ξέρω, μετά έχεις πει κι άλλη φορά.
0: Λοιπόν, πάμε,
1: Παύλε, ένα τραγουδάκι ωραίο είναι «Είμαστε ερωτευμένοι», Φωτεινή
0: ναι.
1: Μαυράκη.
0: Ναι.
1: Το άλλο είναι «Με μια αγάπη καινούρια θα χαράξω πορεία», Τέλειος Καζαντζίδης.
0: Μια αγάπη, ναι.
1: Το άλλο είναι, τραγουδάρα κι αυτό, «Μαριάνθη Κεφάλα, σκέψου να σου ζήταγα κι αγάπη». Ναι. Το έγραψες, Παύλη, Μαριάννη Κεφάλα.
0: Ναι.
1: Σκέψου να σου ζήταγα και αγάπη. Και ένα τελευταίο της Πίτσας Παπαδοπούλου, «Μείνε κοντά μου ως το πρωί».
0: Λοιπόν.
1: «Μείνε κοντά μου ως το πρωί».
0: «Μείνε κοντά μου». Οκ.
1: Πίτσα Παπαδοπούλου. Έγινε, Παύλη μου, τα αφιερώνω σε όλο το ακροατήριο και σε σένα και στο Μάνος.
0: Οκ. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Γεια σου. Θα σε πάρω τηλέφωνο, Διονύση, θα σε πάρω σε λίγο.

0: Διονύση, τι κάνεις? Διονύση, κάτσε λίγο να σε πω τώρα κάτι που θέλω. Μ' ακούς? Ραδιόφωνο, ακούς κατερινιώτικου σταθμού της Χαλκιδικής ή Θεσσαλονικής?
1: Παύλου Βασιλείου.
0: Ναι, μόνο Παύλου Βασιλείου, δεν ακούσε, ξέρω εγώ, κάποιους άλλους σταθμούς, ξέρω εγώ.
1: Ακούω ρε φίλε, ακούω.
0: Ναι, αυτό σε ρωτώ. Θεσσαλονικής,
1: Θεσσαλονικής. 87,6.
0: Πώς?
1: 87,6 Θεσσαλονίκη.
0: Α, το λαϊκό ακούσε.
1: Λαϊκός.
0: Ναι. Τι λέει?
1: Και ένα μινόρε.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Πού το κακό?
0: Όχι, ρωτάω ρε, ρωτάω. Τι κακό?
1: Τι ακούσε εδώ πέρα, δεν έχει να ακούσει σε φίλε. Σταθμούς, να ξέρω πως η μουσική δεν έχει. Ράδιο μινόρε.
0: Ναι.
1: Λαϊκός.
0: Ναι.
1: Και τερεντικό, Παύλος Βασιλείου.
0: Ναι. Μουσικό.
1: Απλά είδε. Η μουσικός γαλαξίες, το έκανε στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Όχι,
0: εκεί βάζω.
1: Αυτό που ακούω τώρα το ράδιο,
0: ναι,
1: το ακούω για σένα. Εγώ προσωπικά.
0: Ναι.
1: Εγώ προσωπικά δεν μιλάω για τους άλλους.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν υπάρχει το ράδιο, υπάρχει.
0: Ναι.
1: Υπάρχει εδώ και 50 χρόνια πηγή.
0: Ναι.
1: Δεν σχέση αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ και άλλοι 100 ακούν Παύλο Βασιλείου. Δεν ακούν το ράδιο που. Εντάξει, να έλεγε.
0: Λοιπόν, για πες τραγούδι τώρα, τι να σε βάλω.
1: Θα βάλεις ένα τραγουδάκι.
0: Ναι.
1: Αδαμαντίδη.
0: Ναι.
1: Στην καρδιά, αφιερωμένο από μένα για την Τίνα.
0: Ωραίο τραγούδι, ναι. Και,
1: και όσους ακροατές πονάνε.
0: Ναι. Διονύση Λεβέντης, Λεβέντης.
1: Ναι, Λεβέντης και Λεβέντης, αυτός είμαι. Είμαι ομός, τα λέω ομά, καθαρά και εξάστερα από το λένε.
0: Μια χαρά είσαι.
1: Δεν χωρίζω κάτι.
0: Μια χαρά
1: είσαι. Ούτε ζητάω από κανένα κάτι.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, έλα.
1: Φιλάκια
0: πολλά. Να σε γεια σου, γεια σου. Γεια σου. Διονύση, τον εκτιμώ του και τον αγαπώ πάρα πολύ. Όχι επειδή με ακούει, όχι επειδή με ακούει, αλλά το συμπαθώ έτσι γενικά και το Διονύση και την Τίνα. Και τους ευχαριστώ. Λοιπόν, και όλο τον κόσμο βασικά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα το τραγούδι του Αδαμαντίδη. Στην καρδιά από τον Διονύση στην Τίνα.
2: Κοίτα να σκεπαστείς καλά, κάνει τόσο

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Γεια σου Διονύση, γεια σου Ντίνα. Γεια σου Σταυρό. Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Σούλα, στην κυρία Γαρά και στην Μαρίνα.

Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο στο τηλέφωνο. Διονύση, δεν σε προλαβα. Τι είπε, στείλ' το σε μήνυμα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε τώρα 20 άρια.

Χριστόπουλο στο χώμα. Ψάχνω τη δύναμη να κρατηθώ ακόμα. Σαν πληγωμένο αετόπουλο στο χώμα. Ψάχνω τη δύναμη να κρατηθώ ακόμα.

0: Λοιπόν, στη γραμμή έχουμε τη Δήμη. Γεια σου, Δήμη.
1: Γεια σου, Παύλο.
0: Τι κάνεις, τι λέει?
1: Καλά, είμαι πολύ καλά.
0: Πώς πέρασες τις διακοπές σου?
1: Πολύ όμορφα. Πέρασε. Μια χαρά πέρασα.
0: Ναι. Εγώ έχω πάει.
1: Και τώρα γύρισα πίσω.
0: Έχω πάει Αλώνης, έχω πάει Σκόπελο, έχω πάει και Σκιάθο. Πολύ πράσινο, πάρα πολύ πράσινο.
1: Είναι ωραία, είναι ωραία αυτά τα νησιά.
0: Αυτά τα νησιά έχουν
1: πολύ... Ναι, έχει πολύ πράσινο. Ωραίες παραλίες.
0: Είχε κόσμο, είχε...
1: Φυσικά οι παραλίες πιο πολλές είναι με βότσαλο, με πέτρα.
0: Ναι.
1: Μια παραλία έχουμε που έχει έτσι αμμουδιά και είναι η πιο top. Λέγεται Χρυσή Μιλιά.
0: Και δεν μου λες εκεί στην... Τι εθνικό τους έρχονται, τι... Στα νησιά Ιταλή και τα λοιπά.
1: Εγώ πολλούς Ιταλούς είδα.
0: Ναι.
1: Ιταλικά πολύ. Ιταλιάνο.
0: Ιταλιάνο. Παρλάρο.
1: Ιταλιάνο.
0: Λοιπόν.
1: Τα μακαρόνια λέγονται πάστα.
0: Πάστα. Έτσι τα λένε αυτοί.
1: Δεν το ήξερα.
0: Ναι.
1: Τρώνε πολύ, πολύ μακαρονάδα. Ιταλοί.
0: Πάρα πολύ.
1: Ναι. Τρώνε, ναι.
0: Φέτος είχε τουρισμό το Αλώνησος.
1: Είχε, αλλά δεν μπορώ να πω πως άλλες χρονιές, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Οι πιο πολλοί κατέβηκαν Σκιάθο.
0: Σκιάθο.
1: Ας πούμε σε Σκιάθο θα βρεις νεολαία. Πιο πολλοί νεολαία πάνε.
0: Σκόπελο.
1: Είναι πιο πολύ φημισμένη η Σκιάθος.
0: Ναι. Σκιάθος είναι για τη νυχτερινή ζωή.
1: Και έχει και τα κλαμπ. Δεν ξέρω τι έχει τώρα ακριβώς.
0: Ναι.
1: Έχει πιο πολύ νυχτερινή ζωή.
0: Ναι.
1: Εμάς μας λείπει κάτι τέτοιο, όχι ότι δεν έχουμε.
0: Ναι.
1: Παλιά είχαμε, ας πούμε, ένα κλαμπ, ένα ελληνάδικο, κλείσανε αυτά.
0: Ναι, άμα δεν έχει κόσμο, τι θα κάνουμε.
1: Ναι, αλλά μπορείς να πας για ποτό, πάλι έχει, ας πούμε, μουσική, αλλά δεν είναι αυτό να χορέψεις. Κατάλαβες τι λέω.
0: Εκεί το χωριό Αλώνησος. Χωριό, το νησί Αλώνησος.
1: Το νησί.
0: Νησί, sorry. Οι άλλοι κάτοικοι με τι ασχολούνται, με τη γεωργία, με την κτηνοτροφία, με τι άλλο ασχολούνται εκεί?
1: Με τα ζώα ασχολούνται πιο πολύ.
0: Να. Μάλιστα. Ωραία.
1: Τώρα μου διαφεύγει. Πώς λέγονται αυτοί που έχουν τα ζώα?
0: Κτηνοτρόφοι.
1: Ναι, κτηνοτρόφοι.
0: Κτηνοτρόφοι και...
1: Βοσκοί.
0: Ναι, κτηνοτρόφοι. Και...
1: Ναι.
0: Και μελισσοκόμοι προφανώς εκεί πέρα.
1: Ναι, ναι, έχει και τέτοια, ναι.
0: Μελισσοκόμοι, ναι.
1: Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Αυτό που λένε το τυρόπιτα που έχει γίνει και ένα ρεπορτάζ που έχει 12 ευρώ τυρόπιτα τη Σαλονίσου, τι είναι, μεγάλη είναι αυτή, τι είναι?
1: Δεν σε άκουσα τώρα γιατί δεν έχει καλό σήμα.
0: Λέω, αυτή η τυρόπιτα της Σαλονίσου που την πληρώνουν 12 ευρώ.
1: Ναι, είναι... Εντάξει, μεσαία τυρόπιτα είναι. Δεν είναι και πολύ μεγάλη.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αλλά δύο άτομα τρώνε.
0: Μάλιστα. 12 ευρώ.
1: Την έχουν 13, αλλά θα την βρεις και 15 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Από τους παλιούς τραγουδιστές τώρα για να κλείσουμε, γιατί εντάξει, ποιος τραγουδιστής αρέσει από τους παλιούς τραγουδιστές?
1: Από τους παλιούς δεν ακούω πολύ έτσι παλιά τραγούδια, αλλά μ' αρέσει ο Κατέβας, ένα-δύο τραγούδια του.
0: Ποιο?
1: Το «Να μ' αγαπάς τώρα».
0: Ναι, ο Κατέβας. Ναι.
1: Και το άλλο που λέει «Τα για σεμάκια σου», αυτός δεν το λέει?
0: Ναι, ναι, για σεμάκια σου.
1: Ναι, και μ' αρέσει και η Λίτσα Διαμάντη.
0: Ποιο τραγούδι για Διαμάντη?
1: Τέρμα τα παράπονα, τέρμα και καημή.
0: Τέρμα.
1: Αυτό μου αρέσει.
0: Γιατί να το τραγουδήσουμε μαζί?
1: Μου αρέσει έτσι η μελωδία που είναι έτσι αναβαστικό. Είναι ωραίο τραγούδι.
0: Ναι. Για τραγούδα λίγο το τραγούδι αυτό. Τέρμα τα παράπονα. Πες.
1: Τέρμα τα παράπονα. Τώρα.
0: Πες, έλα, παίξε. Καλή φωνή, έλα. Πάμε. Πάμε. Ένα, δύο, τρία.
1: Έλα το πούμε μαζί, έλα πάμε.
0: Ένα.
1: Και τι ωραία φωνή έχει.
0: Ένα, δύο, τρία. Τέρμα τα παράπονα. Άντε, ε.
1: Τέρμα τα παράπονα, τέρμα και η καημή. Έγινε πιο όμορφη τώρα η ζωή. Τώρα...
0: Τι έγινε? Ρε παιδιά, μιλάμε τώρα, μισό το λίγο. Έλα, πες, Δημή. Μετά πάρεις.
1: Ακούστηκα ή δεν είχα σήμα?
0: Ξαναπες, γιατί σε μπλοκάρισαν, το πήρε τηλέφωνο. Για πες.
1: Τέρμα τα παράπονα, τέρμα και οι καημοί. Έγινε πιο όμορφη τώρα η ζωή. Τώρα ήρθες μάτια μου εσύ. Τέρμα τα παράπονα, τέρμα και οι καημοί.
0: Ωραία, ναι. Ξέρετε, αυτή η Λίτσα Διαμάντη ήταν μια πολύ ωραία τραγουδίστρια και με τριόφρον κιόλας. Εσύ μπλοκάρεις τη γραμμή, ρε. Περίμενε λίγο. Έλα, πες.
2: Ωραία, ρε Παύλο, πάμε τραγουδούρα.
0: Φτάνει τραγούδια.
2: Θα έχεις οικονομήσει και να μην σημαίνει που είναι ο γαρίφαλα μου, είναι τριαντάφυλλα.
0: Ναι, τέλος πάντων, έχω γραμμή τώρα, θα πω μετά.
2: Ναι, τ' άκουσα, ναι.
0: Έγινε, ρε.
2: Ένα τραγουδάκι τελευταίο που να ακούσουμε.
0: Ποιο? Ποιο? Ποιο?
2: Το δικό σου το βάλεις.
0: Ποιο?
2: Τουρνάς.
0: Ποιο?
2: Ο χρόνος ο καλύτερος.
0: Οκ, εντάξει.
2: Φιλάκια πολλά.
0: Γεια. Έλα, σε ακούω. Εσύ έκλεισε η γραμμή σου. Τέλος πάντων, λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε τώρα.

0: Έλα, μας κόψανε, κόπηκε η γραμμή. Τέρμα τα παράπονα.
1: Ωραία, ναι. Τέρμα... Είχε... Δεν είχε καλό σήμα.
0: Δεν πήρα. Τέρμα τα παράπονα, τέρμα η καημή.
1: Ναι, έγινε πιο όμορφη τώρα η ζωή.
0: Αυτή είσαι. Κερδίσαν ταξίδι στην Γαλλία μέχρι τα δικά σου.
1: Αχ, τέλεια. Ήθελα να πάω πάντα στη Γαλλία να κάνω το ταξίδι. Κάντο Ιταλία.
0: Κάντο Ιταλία. Σ' αρέσουν οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, τι σ' αρέσουν.
1: Ιταλοί. Μοιάζουν και λίγο με τους Έλληνες.
0: Ναι.
1: Οι άντρες.
0: Λοιπόν, πώς τα βλέπεις τα πράγματα στα
1: Όπως και εμάς μας περνάνε για Ιταλούς.
0: Μάλιστα. Ναι, μοιάζουμε λίγο, φέρνουμε έτσι λίγο.
1: Ναι.
0: Εγώ είχα πάει, ήμουν στο, πριν από χρόνια βέβαια, είχα πάει στο Παρίσι και ήταν, πήγα σε ένα ρεστοράν εντάξει, και έφαγα μια πίτσα. Ξέρεις, μια πίτσα της πλάκας πίτσα. Και η πίτσα αυτή είχε,
1: ναι,
0: μια, είχε μια τζούγια, είχε ένα τζούγια, ένα ψάρι εκεί και το, της πλάκας. Και μου μιλήσε αυτό στα ελληνικά και του λέω Έλληνας είμαι και μου λέει ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, ξέρεις κάπως έτσι.
1: Α ναι, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Έτσι είναι.
0: Για πες λίγο ιταλικά.
1: Α, δεν ξέρω πολύ καλά ιταλικά.
0: Ναι.
1: Ξέρω να σου πω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Είναι αυτό από το 1 μέχρι το 10.
0: Για ξαναπέστε.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, τώρα τα μπέρδεψα.
0: Ωραία.
1: 9, 10.
0: Λοιπόν.
1: Μετά ξέρω κομματικιά μου.
0: Ναι.
1: Κομματικιά μου είναι πώς σε λένε. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Come stai? Bene. Είναι τι κάνεις και ο άλλος σου λέει καλά.
0: Okay.
1: Molto bene. Πολύ καλά.
0: Molto bene. Molto bene.
1: Molto, molto bene.
0: Έγινε. Αυτά ρε.
1: Αυτά.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία και καλή διαμονή πλέον στη Θεσσαλονίκη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Φιλιά πολλά σε όλους.
0: Έγινε. Ciao, ciao.
1: Γεια.

Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Να θυμίσουμε ότι η χορηγή της εκπομπής είναι το Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το fast food. Κάνει φοβερά σαντούτς. Έχω φάει και έχω πάει την πλάκα μου λοιπόν. Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Delivery 23510-39911. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι η boutique Dress Code με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα, Παναγίτη Σαλντάρη 4 Κατερίνη. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμδα Σενίδη 9 Κατερίνη. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμνιο Σενίδη 11. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνιο Σενίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά στην Εθνική Οδού Κατερίνη Θεσσαλονίκη, δίπλα στο Λιτ. Ανοίγει τέλος του μηνός. Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο. Χορηγή είναι αυτή τη εκπομπή, όλοι αυτοί που αναφέρουμε. Και το Σεραϊκό βέβαια, δεν το συζητάμε, μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Επαναλαμβάνω και πάλι το Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη, Delivery 23510-39911. Λοιπόν, και βέβαια πάμε να ακούσουμε τώρα το επόμενο τραγούδι. Έτσι, θα παίξουμε δικά μας τραγούδια. Τώρα άμα θέλει κάποιος και κάποιο τραγούδι το συζητάμε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μερικά τραγούδια επιλογές δικές μου. Έτσι. Θα ακούσουμε μερικά πολύ ωραία τραγούδια επιλογές δικές μου. Τα εικοσάρια που λέμε, έτσι. Αφιερωμένο για όλο τον κόσμο μας ακούει. Γεια σου Διονύση, γεια σου Ντίνα.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για τα παιδιά εκεί που μας ακούν στο Μαραθώνα. Πολλούς χαιρετισμούς για τα παιδιά εκεί στο Μαραθώνα. Λοιπόν, να πω το εξής. Όσοι θέλετε αγαπημένα τραγούδια, εγώ θα παίξω τα δικά μου τραγούδια. Όσοι θέλετε αγαπημένα τραγούδια, θα με παίρνετε μόνο στο κινητό. Στο 6971-785-521. 6971-785-521. Αφιερωμένο για τα παιδιά εκεί στο Μαραθώνα.

0: κάνει.
1: Τι να κάνουμε, μιλούσαμε στο τηλέφωνο και έκανα.
0: Το κατάλαβα, εντάξει.
1: Τι κάνεις. Τι κάνεις.
0: Εγώ, αχ, καλά. Θα ήθελα του Μητροπάνου να φτάσουν κι άλλα πολλά, αν
1: γίνεται. Ναι, πώς γίνεται, Μητροπάνος.
0: Όλα καλά, πώς πάμε, θα κάτσεις πολύ ώρα.
1: Λίγο ακόμα, ναι.
0: Ωραία, σε ακούμε.
1: Λοιπόν, έχω πιάσει το νόημα. Πώς το είπες στον αγούδι, το...
0: Θα έρθουν κι άλλα πολλά του Μητροπάνου.
1: Οκ. Okay. Καλά είσαι εσύ.
0: Καλά, καλά. Εντάξει,
1: καλά. Okay. Οκ, θα ακούσουμε.
0: Έγινε, πάμε, θα λέμε.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και καλή όρεξη από ότι... Θα έρθουν κι άλλα πολλά. Λοιπόν... ο φίλος από που μας πήρε από εκεί, από το Μαραθώνα, αν θέλει μπορεί να πάνε και το λέω και σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε. Όσοι μας ακούνε δηλαδή και στο εξωτερικό που μας ακούνε και στο εξωτερικό, είτε σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, καλούν να μας πάρετε ένα τηλέφωνο να μας ενημερώσετε κιόλας. Ότι μας ακούτε εκεί, ξέρω εγώ, κατάλαβα. Λοιπόν, καλό είναι λοιπόν οπουδήποτε και μας ακούτε, μας κάνετε μια ενημέρωση. Μας πάρετε ένα τηλέφωνο, μας πείτε Παύλε, σ' ακούω εκεί. Μη είμαστε εκεί, είμαστε εδώ. Το θέλω αυτό, αν γίνεται. Και αν δεν θες να ακούσει τη φωνή σου, κλείσει το κάνα δίλεπτο το ραδιόφωνο και μετά. Λοιπόν. Σταθερό, είπαμε όχι. Παρακαλώ. Το κινητό το δίνουμε. Το κινητό, γιατί δίνουμε το κινητό. Τόσες φορές το δίνω. Γιατί το γράφεις.
2: Για... Τώρα θα έχω το δίνω.
1: Καλά. Για πες τι θες να ακούσεις.
2: Ας είπε και να πες ένα συμπέρασμα καλό.
1: Οκ. Έγινε τσο. Παιδιά, στη δικιά μου την εκπομπή θα σας πω γιατί το κάνω αυτό. Θα παίρνετε μόνο στο κινητό. Στη δικιά μου την εκπομπή τα κάνουν τα άλλα παιδιά που κάνουν εκπομπές. Πάρε στο κινητό σταθερό. Πάρε τηλέφωνο στο σταθερό. Εγώ θέλω τα τηλέφωνα που παίρνω να τα αποδεικνύουμε, ας πούμε. Γιατί όλος μπορεί να πει τώρα πια. Να, τώρα πήρε ο Μαραθώνας, ας πούμε. Ή κάποια άλλα νομή. Δεν μπορώ να τα αποδείξω όμως. Εγώ θέλω να τα αποδείξω όμως. Θέλω να με παίρνετε στο κινητό. Πάρτε χαρτί, στυλό, γράψτε και τι θέλετε να γράψετε. Το κινητό 6971-785-521. Όταν κάνω εγώ εκπομπή θα παίρνετε μόνο στο κινητό, όπως παίρνουν και όλοι οι υπόλοιποι ακροατές. Όταν κάνουν τα άλλα τα παιδιά, ας πάρετε στο σταθερό τηλέφωνο. Εντάξει, γιατί δεν θέλω να κουράσω και ένας άλλος λόγος είναι τη φωνή, ας πούμε. Μιλάω και στο σταθερό, μιλάω στο κινητό, γίνεται χαμός μετά, χάνει την μπάλα. Θα παίρνετε μόνο στο κινητό 6971-785-521. Σταθερό τηλέφωνο, τα κάνω εγώ κουμπί, μην το καλείτε. Εντάξει, ντρέπεσαι, άμα ντρέπεσαι, άστο, μην παίρνεις τηλέφωνο, δεν πειράζει. Τι ντρέπεσαι, μωρά, τι ντρέπεσαι, το όντως κόσμος γίνει στον αέρα. Κολλημένοι με την μπάλα τώρα. Άσε, άμα δεν θες, μην τηλεφωνείς, δεν πειράζει. Μην ακούς. Κατάλαβες. Τι ντρέπεσαι. Ντρέπεσαι σιγά. Τι έγινε εδώ. Σε χάσει το πρεστής, το είμα της, τι. Στο κινητό. 6971-785-521. Σταθερό όχι. Σταθερό μόνο στα παιδιά που κάνουν κουβές τα υπόλοιπα. Γεια σου Γιώργο, που δύο.

Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο. Παίζουμε δικά μας τραγούδια, δικές μας επιλογές, και αν προκύψει κάποιο τραγούδι που θέλετε να ακούσετε, εδώ είμαστε εμείς. Μόνο στο κινητό, όχι σταθερό.

0: Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι.
1: Λέω, ο Σταύρος είμαι, ο φίλος από την Επανομή.
0: Ναι, ρε, Σταύρο, φίλε. Τι κάνεις?
1: Έλα, φίλε, τι κάνεις?
0: Καλό, όλα μια χαρά.
1: Θέλω να σε πω καταρχήν ένα ευχαριστώ μεγάλο, ναι, που με έβαλε στα τραγουδάκια, μου άρεσαν πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και να σε πω ένα ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ που με κάλεσες.
1: Και
0: εγώ σε ευχαριστώ που με κάλεσες.
1: Όχι ρε, δεν θα ευχαριστάς για μένα. Για μένα δεν θα ευχαριστάς.
0: Όχι, όχι. Και είναι, είναι,
1: είναι τίτλος. Εμείς έχουμε γνωριστεί, λες, και είμαστε από χρόνια. Wow. Αυτό να καταλάβεις.
0: Αλλά στην αρχή εσύ όταν άκουγες με τους χορούς, με τους χορούς άκουγες.
1: Ναι.
0: Ναι, περίμενε λίγο. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Γιάννη, στο κινητό ελληνικά μιλάω. Μιλάω ελληνικά, δεν μιλάω ελληνικά. Ποιο τραγούδι θέλετε? Ωραία, πες το, ποιο τραγούδι θες? Ποιο τραγούδι θες? Οκ. Έλα να πες. Να σε πω κάτι. Όχι, όχι, δεν μας ζαλίζει καθόλου, καθόλου. Εγώ χαίρομαι. Να σε πω πω τη διαφορά.
1: Περίμενε. Σε παίρνουν οι άνθρωποι και σε παίρνουν τηλέφωνο και ακούς τη φωνή τους. Οι φίλοι. Αυτό σε ευχαριστεί εσένα.
0: Εσύ. Ο άλλος, πες ότι εγώ λέω από το Μαραθώνα, ας πούμε.
1: Έτσι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ακούστηκε αυτός. Περίμενε να σου πω αυτό που θέλω να σου πω. Λέω για το Μαραθώνα, που πήρε ένα παιδί από το Μαραθώνα. Ο άλλος, αν θέλει, το πιστεύει αυτό το πράγμα.
1: Μα το πιστεύουμε, ρε Παύλε.
0: Μισό λεπτό. Εσύ μπορεί να το πιστέψεις. Ο άλλος, αν θέλει, το πιστεύει.
1: Εγώ το πιστεύω, ρε φίλε.
0: Εγώ όταν ακούω, να σε πω εγώ, όταν εγώ ακούω από συνάδελφό μου που λέει Καρδίτσα, Τρίκαλα κτλ.
1: Yeah.
0: Αν θέλω, τα πιστεύω εγώ. Εγώ δεν τα πιστεύω. Όχι. Άλλο τώρα να βγει στον αέρα και να ακουστεί ο άλλος. Έχει διαφορά.
1: Ξέρω, φίλε. Παυλάκι μου, θέλω να σε πω, σε ευχαριστώ για τα τραγούδια εκείνη τα τέσσερα που με έβαλε, ήταν 20 όλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μας παίρνει να ακούσουμε, επειδή σε έχω φοβερή αδυναμία και το σταμάτη το γονίδι.
0: Ναι.
1: Ναι. Μπορούμε να ακούσουμε 2-3 τραγουδάκια του σταμάτη γονίδι.
0: Δύο, ναι.
1: Τρία θα με βάλει. Αλλά είναι, Παύλη, είναι τραγουδάρε. Τα μα που είναι τραγουδάρε.
0: Θέλω να παίξω και κάποια δικά μου τραγούδια. Δεν θα έχω πολύ.
1: Έτσι, ναι. Αν μα παίρνει, σου λέω.
0: Για πες, άντε να μην σε χαλά στο πατήρι. Γιατί
1: δεν με χαλά, γιατί με αγαπάς.
0: Πες μου.
1: Μια αγάπη δεν τελειώνει με ένα χωρισμό, το σταμάτη γονίδι. Τον έχω αδυναμία, Παύλε. Είναι κακό που τον έχω αδυναμία για αυτό.
0: Ναι, πες και.
1: Μια αγάπη δεν τελειώνει με ένα χωρισμό.
0: Ναι.
1: Μ' ακούς?
0: Ναι.
1: Το άλλο είναι, είχε μια πληγή ακόμη, πάλι του σταμάτη γονίδι.
0: Ναι.
1: Είναι τραγουδάρες, Παύλε.
0: Ναι.
1: Και ένα τελευταίο, φίλε, γιατί με πιάνουν τα κλάματα. Πάλι του σταμάτη γονίδι.
0: Οκ.
1: Παυλάρα μου, σε ευχαριστώ, φίλε.
0: Να σε καλά, τσάω.
1: Είσαι αδερφός, να ξέρεις.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ.
1: Είσαι αδερφός, να ξέρεις.
0: Γεια.
1: Έγινε.
0: Ευχαριστώ. Εγώ είμαι αυτής της σχολής. Θέλω, ρε παιδί μου, να παίρνουν τηλέφωνο, να ακούγονται οι ακροατές, να κάνουμε και λίγο πλακίτσα και τραγούδια κτλ. Αυτής της σχολής είμαι. Το τηλέφωνο παρασκηνιακό δεν μ' άρεσε ποτέ εμένα. Από μωρό παιδί που ήμουν. Ο άλλος μπορεί να πει ποια καρδίτσα μόνο σου. Ποια δράμα, ποια καρδίτσα. Θέλω να τα αποδεικνύω εγώ αυτά. Εγώ θέλω να τα αποδεικνύω για να μην υπάρχουν θέματα. Εγώ έτσι το δικό μου στο στυλάκι. Τους λέω, όσο κάνω κουβές εδώ πέρα, πάρε μου τηλέφωνο στο κινητό να σε βάλω και ένα 500 τραγούδια. Στο κινητό όμως. Λοιπόν, να γίνω θυσία για την πάτη σου. Στο σταθερό τηλέφωνο, όχι, δεν θέλω. Σταθερό τηλέφωνο. Θες να με πάρεις, πάρε. Και αν δεν τρέπεσαι να ακούσεις τη φωνή σου, ξέρω εγώ, καμιά φορά λες, η φωνή μου, ξέρω εγώ, κλείσε το κάνα 2 λεπτά και μετά άνοιξε. Λοιπόν, αυτό το κάνω βασικά γιατί δεν θέλω να κουράσω τη φωνή μου. Γιατί μιλάω μήνα σταθερό, μετά μιλάω στο κινητό κτλ. Πρέπει να κοιτάξω και την υγεία μου. Όσοι θέλετε και θέλετε να με πάρει τηλέφωνο, εγώ το λέω. Μην παίρνεις τηλέφωνο, άκουμος. Δεν χρειάζεται να πάρεις τηλέφωνο, το λέω. άκουσε μας. Και άμα δεν μας ακούσει καθόλου. Κατάλαβες. Πάρε, θες να πάρεις ένα τραγούδι, πάρε μου σταθερό. Στο κινητό και λόγω σταθερό. Λοιπόν, στον κύριο Γιάννη αφιερωμένο αυτό.

Για το φίλο που ρώτησε αν θα πήγαιναν σε ένα σταθμό, δεν το κατάλαβα αυτό. Για ξαναστείλτε το μήνυμα. Ξαναστείλτε το μήνυμα. Λοιπόν, αν κατάλαβα το λίγο που με είπες, δηλαδή να πάω σε ένα σταθμό και να μου κάνουν κουμάντα αυτή τι πρέπει να πω και τι πρέπει να κάνω, δεν θα πήγαινα ποτέ. Αν εννοείς αυτό. Δηλαδή, αν μου πει κάποιος, σε παίρνω ρε παιδί μου και σε δίνω, ξέρω εγώ, παράδειγμα, π.χ. 1500 ευρώ, 2000 ευρώ, αλλά θα κάνουμε σε αυτό που θέλουμε εμείς. Δεν θα πήγαινα. Όχι. Δεν θα πήγαινα, όχι. Και προτιμώ και να μην κάνω και χομπές. Λοιπόν, εμένα μου είχε μια τέτοια περίπτωση. Μου λέει, ναι, σε θέλω να κάνεις εκπομπές, αλλά με τις, λέω, άμα είναι με τις δικιά σου, αυτό κάνεις εσύ εκπομπή. Κάνεις εσύ για μένα. Δεν πάω, όχι. Όχι. Κάποτε είχα πει σε ένα φίλο μου το ραδιόφωνο, το κάνουν η μουσική παραγωγή. Και τα τραγούδια. Δηλαδή, το ραδιόφωνο πρέπει να κάνεις το εξής. Ή πρέπει να παίζεις πολύ καλό, να έχεις πολύ καλό μουσικό αυτή. Και να το μουσικό αυτή είναι σπάνιο φαινόμενο, δεν είναι θέμα εμπειρίας, έτσι, δεν είναι χρόνια. Να έχεις ένα μουσικό αυτή και να κάνεις, να βάζεις τραγούδια και να τους καθυλώσεις. Δηλαδή, να έχεις μουσικό αυτή. Δηλαδή, από τους 10 ακροατές, οι 7 να είναι ευχαριστημένοι, 8. Λοιπόν. Αυτό, τι, βοηθάνε, παίζουν σημαντικό ρόλο και εκφωνητές και τα τραγούδια παίζουν σημαντικό ρόλο. Απλά οι επιλογές να είναι φοβερές και τρομερές. Δεν θα πήγαινα ποτέ σε σταθμό, δηλαδή 5.000 ευρώ να μου δίνανε και να μου λέγανε ότι πρέπει να κάνεις αυτό, αυτό και εκείνο, όχι, δεν το πάω. Κάποτε ένα φεγγάρι, άθελά μου έγινε αυτό, δεν το ξανακάνω. Δεν το ξανακάνω, όχι. Λοιπόν. Εγώ είχα ένα φίλο ο οποίος ήταν στην Αθήνα και του δίνανε το μικρόφωνο να μιλάνε 5 λεπτά. Όχι 5 λεπτά, 10 δεύτερα. Και μετά έκλεινε και ξέρω. Τέτοιες εκπομπές δεν τις κάνω, ρε φίλε. Άσε ποτέ δεν θα πιάσουν αυτές τις εκπομπές. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πρέπει το ραδιόφωνο να είναι ελεύθερο, free. Όπως αυτό.

0: τη φτωχή μου καρδιά. Δεν σε πιστεύω πια, δεν σε πιστεύω πια.
1: Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου, τα παίζουμε δικά μας τραγούδια. Λοιπόν, Γιάννης Φούσης. Λοιπόν, Γιάννης Φούσης. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια.

Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να παίξουμε πολύ ωραία τραγούδια όση ώρα είμαστε για λίγο ακόμα εδώ. Ένα άλλο τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. 20.

0: Προσπαθούμε τα τραγούδια που παίζουμε να τα κολλήσουμε, δηλαδή να είναι κολλημένο, είναι περίπου στο ίδιο στυλ. Προσπαθούμε βέβαια.
1: Δεν μπορείς με την καρδιά μου εσύ να...
0: Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Δικά μας.

Ρε, εσύ ξεχάσαμε τα τραγούδια του Σταύρου. Σταύρο, σε ξεχάσαμε. Κάτσε να βάλω αυτό το τραγούδι τώρα και μετά να βάλω τα δύο τραγούδια για να κλείσουμε. Σταύρο, σε ξέχασα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ακούσουμε αυτό σαν φτερό στον άνεμο του Καβαλά. Πολύ ωραία τραγούδια. Αλλά αυτό το ξέρετε κανείς. Κάποιοι το ξέρουν, εν πάση τόση. Όταν ήρθα εδώ, παιδιά, στο Μάνος, μου ζητούσανε, θα σας πω τι μου ζητούσανε. Εντάξει, και αυτά τραγούδια είναι, δεν λέω. Μου ζητούσανε από τον Κατατζίδη. Υπάρχουν και καλά παιδιά. Στην αρχή δεν ήξερα, το βάζω τραγούδι αυτό. Μετά της Γερακίνας ο γιος και υπάρχουν και καλά παιδιά του Κατατζίδη. Μέσα μου λέω, δεν υπάρχουν άλλα τραγούδια, ρε. Άλλα τραγούδια δεν υπάρχουν. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτό το πράγμα. Και λέω: δεν παίξει, δεν παίξει δικά σου, δεν παίξει τραγούδια που ο κόσμος δεν ξέρει αυτά. Ή αν τα ξέρει, θυμάται λίγο. Αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο δεν μου το έχει ζητήσει κανείς πριν από ένα που είναι τον αυτό. Αυτό μου, ο Ζαφύρης. Και το άκουσα από μένα που το έβαζα. Λοιπόν, τραγουδάρα αυτό. Γαβαλά, σαν φτερό στον άνεμο. Τραγουδάρα.

πολύ ωραίο τραγούδι αυτό. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε δύο τραγούδια που χρωστάω να μεταδώσω. Τα ξέχασα, δεν ξέρω αν ο Σταύρος άμα δεν κοιμήθηκε. Να μεταδώσω για το Σταύρο, φυσικά. Είναι δύο τραγούδια για το Σταύρο και με αυτά κλείνουμε, παιδιά. Αυτό και το επόμενο.

Για τις διαφημίσεις θα πάρεις αύριο, Κώστα, θα πάρεις αύριο τηλέφωνο στον Μάνο. Αύριο στο κινητό θα πάρεις, στο κινητό, στο σταθερό. Πάρε στο σταθερό του σταθμού. Αύριο κατά τις 9.30-10 η ώρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τελευταίο τραγούδι και μετά παίξουμε και ένα, δύο, τρία ξένα και θα κλείσουμε. Το χρωστάμε αυτό το τραγούδι για το Σταύρο εκεί.

Λοιπόν, πρωτού κλείσουμε, θα παίξουμε μερικά ξένα τραγουδάκια και να πούμε ότι η χορηγή της εκπομπής ήταν το Super Market Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου, το Σεραϊκό, μεγάλος χορηγός και υποστηριχτής, το Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη, Delivery 23510-39911, η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα Τρέσκοτ, Παναγίλη Τσαλδάρη 4 Κατερίνη. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop Λάμνος 99. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης. Ασφαλιστικές υπηρεσίες Λάμνος 11. Το Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνος Ενίδη 60 στην περιοχή του σταθμού. Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο στην πόλη μας. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά σε Εθνική Σοδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο Λίτ.

Λοιπόν, Κριστόφο ο Μοναμούρ, πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου έχουν ζητήσει ένας φίλος ακροατής. Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ.

Τι σας βάζω, βρε, τι σας βάζω, όλα τα καινούργια. Λοιπόν, θα σας βάλω μερικά τραγουδάκια ξένα, έτσι, της εποχής μας. Εντάξει. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

Λοιπόν, για ακούστε και αυτό. Τι σας βάζω βρε, όλα τα καινούργια ρε, όλα τα καινούργια τραγούδια βρε. Ακούστε για ένα ελληνικό.

σκέψεις. Λοιπόν, πάμε για να ακούσουμε γι' αυτό. Παιδιά, δεν έχω χρόνο πολύ. Για ακούστε τραγουδάρα. Ακούστε μια τραγουδάρα. 20.

Λοιπόν, τα πάντα, ό,τι θες. Μπορώ να παίξω κλασική, τα πάντα, ό,τι θες, για το φίλο που λέει. Ό,τι γουστάρεις. Πάμε να ακούσουμε ένα εικοσάρι πάλι. Ζωντασένα.

Κάθε φορά, κάθε φορά που η ματιά σου έσμιγε με τη δική μου, κάθε φορά που έγερνες στον νόμο μου το κεφάλι σου, κι εγώ σε έσφυγα στην αγκαλιά μου. Κάθε φορά που έσμιγαν τα χείλη μας

Λοιπόν, για να ακούσουμε και αυτά. Δεν έχουμε χρόνο, παιδιά, μπορώ να αφήσω όλα. Λοιπόν, για να ακούσουμε και αυτό. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Παύλος Σουηδός, παιδιά της Καλαμαριάς, 8 μήνες στην ΕΡΤ, ιδιοκτήτης του Διάβολο 1, συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία.

Νωρίς για δάκρυα στέλα, όσο μπορείς ακόμα γέλα. Ώρα την ώρα θα βραδιάσει, θα έρθει η ζωή και θα περάσει.

0: Ε, το θυμάστε αυτό το τραγούδι?
1: Άστε να πάμε.
0: Λοιπόν, παιδιά, πέρασε η ώρα, περνάει η ώρα. Ακούστε και ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι σπάνιο αυτό το τραγούδι που θα παίξουν τώρα. Είναι σπάνιο. Είναι σπάνιο, μόνο αυτοί που ακούσανε, ακούγανε ραδιόφωνο το ξέρουν. Ένα που μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Ακούστε το. Παύλος Βασιλείου.

Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε αύριο στις 8 η ώρα. Ωστότε να είστε όλοι καλά. Θα κλείσουμε με ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα στην Ελλάδα. Τους 2002 GR. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος ο Βασιλείου, ο Παύλος ο Σουηδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς το 1979, 8 μήνες στην ΕΡΤ το 1988, στην ΕΡΤ στο κρατικό ραδιόφωνο εκπομπές, ιδιοκτήτης του Διάβολου 1, συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία, τα πουλήσαμε όλα, εκπομπές Studio 5 και σε άλλους σταθμούς Θεσσαλονίκης, Σέρες, Αμερικάνους FM, Μουσικός Γαλαξίας Σερών και Κατερίνη, Διόνυσο, Πανόραμα, Αλέξανδρος και Μάνος. Αυτά. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό βράδυ, φιλιά πολλά. Από μένα τον Παύλο Βασιλείου. Αύριο, πρώτα Θεός, 8 η ώρα.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και

Ράδιο Μάνος 103,4.